Δε χαράζει, δε στις καρδιάς τη σκοτεινιά πάλι πλαγιάζει. Σε σκέφτομαι. Και ο πόνος δεν κοιμάται, θυμίζει λόγια σου πικρά.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 3:30.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: Πανεπιστημιακή Ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε,

ξέρεις τι ακούς. Τα μνημεία τηλεφωνία 103,9.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: για να πνώ.
1: Ξέρεις τι ακούς. Τα μοναδική ραδιοφωνία 103,9.

δύο σώματα ενώνουν το κρύβο μέσα σε χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 7:30.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Ταμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς? Ταμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Όχι! Τελείωσε το απορρυπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
2: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο! Είναι συνέχεια ανοιχτά!
1: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
2: Okay.
1: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και το ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
2: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
3: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
3: Πάντα δίπλα σου.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
6: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
7: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων. Μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
8: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
7: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
8: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
7: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230-25-505 e-shop medicare-evia.gr.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 8.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
4: Γύρισα.
3: Πήρες απορρυπαντικό?
4: Πήρα.
3: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
4: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
3: Α, τι?
4: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265. Πάντα δίπλα σου.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 9.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς?

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103. Μόνο δυνατά. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό. Τότολου Ιωάννα.
2: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
2: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
2: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
3: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
4: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
3: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 9:30.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Ισο medicare.pavlaevia.gr.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο 22230-245 Car Center.
5: Στο ρυθμό Στιακούς. Εκεί ραδιοφωνία 103,9.
6: 10.
7: Daily Couscous

0: Καλή καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Η φωνή δεν είναι πολύ συνεργάσιμη, αλλά εμείς είμαστε εδώ 14
1: Σεπτέμβρη. Πέφτουμε σαν τις κατσαρίδες, πες στον κόσμο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η Λένα Ουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Παιδιά...
0: Όρθιος για την ώρα, καθιστός βασικά.
1: Καθιστός είσαι.
0: Ένα τέλικο σκούζερι στην παρέα σου. Ένας μασούτης είναι εδώ. Ένας μασούτης που ενδιαφέρεται για την οικονομία σου, για το πορτοφόλι σου και ειδικά σε αυτήν την περίοδο που ειδικά αν έχετε και παιδιά που ξεκινάνε, καταλαβαίνετε. Ξεκινήσανε βασικά την Παρασκευή. Καταλαβαίνετε πόσα πράγματα σας περιμένουν. Πηγαίνεις εκεί, ψωνίζεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές φυσικά, έχοντας τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας που για κάθε αγορά ανταμείβει με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο
1: λογαριασμό σου, βέβαια. Λοιπόν,
0: ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη. Θα συνεχίσουμε με όλο καινούριο Ηλία Βρετό, πρόστιμο. Το ακούτε πρώτα εδώ, γιατί αυτά τα πράγματα συμβαίνουν εδώ.
1: Έτσι.
0: Στον Daily Couscous.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, δύο ώρες γεμάτες μουσική, δύο ώρες γεμάτες
1: επιτυχίες.
0: Όλα τα juicy θέματα. Έχουμε να πούμε για Ντόνι Ρέμο, για τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε να πούμε για τη ΔΕΘ, έχουμε να πούμε για πολλά πολλά όμορφα πράγματα.
2: Περνάμε κόκκινο, ελπίδες και ενοχές. Δεν βλέπω σήματα και διασταυρώ.

0: αυτά τα θάθα πόσες φορές έχουν υπάρξει στη ζωή μας. Λοιπόν,
1: είναι και επίκαιρο έτσι τώρα. Θα γίνει πολύ επίκαιρο αυτό το τραγούδι.
0: Αναμένεται, είπαν ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς. Μετά την επίθεση που δέχτηκε κιόλας στη ΔΕΘ. Χάβουμε. Εδώ είμαστε, παιδιά, να δούμε τις εξέλιξεις. Πολιτικές θέσεις δεν λαμβάνουμε.
1: Σε καμία περίπτωση, αλλά θέλω. Εγώ το έλεγα από την άποψη των εκλογών. Δηλαδή, είναι τώρα προς το τέλος της φετινής σεζόν ουσιαστικά. Νομίζω κάπου εκεί λένε ότι. Ναι. Ούτως ή αλλιώς τώρα.
0: Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που έγινε το σύστριγκλο. Το σύστριγκλο. Και πριν και μετά.
1: Και πριν και μετά, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πολύ λαμπερή καλεσμένη να πούμε. Μαντό, Κέτι Γαρμπή, Δέσποινα Πανδύ, Γιώργος Θεοφάνους, Κώστας Χατζής, Ροναλντίνιο,
1: Τζίψι Κίνγκς,
0: Γρηγόρης Αρναούτογλου που έκανε και τον συντονισμό κτλ. Μια μεγάλη γιορτή για τον Αντώνη Ρέμο, γιόρτασε 30 του χρόνια στην πόλη του.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Ήταν μια συναυλία η οποία νομίζω ότι θα μείνει πραγματικά χαραγμένη στο μυαλό της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι. Και

0: Ήταν ελεύθερη για τον κόσμο, νομίζω το χάρηκε ο κόσμος αυτό. Ήταν ένα δώρο.
1: Νομίζω το χάρηκε και ο Αντώνης Ρέμος.
0: Πάνω απ' όλα, νομίζω και πρώτα απ' όλα. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ο δικός μου δρόμος από τον Γιώργο Θεοφάνους που ήταν και μαζί. Από τα 35 χρόνια που γιόρτισε ο Γιώργος Θεοφάνους στο Ηρώδιο. Και είναι ο Αντώνης Ρέμος, πρώτη φορά σε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Και τον Χριστοδάτη. Πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς αυτό που περιγράφει ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο. Έκανε και την πρεμιέρα του με την Έλλη Κοκκίνου.
1: Βέβαια.
0: Να τα πούμε και αυτά τα ωραία.
1: Αμέ.
0: Ένα ωραίο σχήμα για μένα. Είναι δύο αγαπημένοι μου άνθρωποι που είναι εκεί πέρα. Και η Έλλη, την αγαπώ πολύ.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Και τον Πέτρο φυσικά. Και είναι από τα σχήματα που εγώ, ας πούμε, θα ήθελα να δω.
1: Θυμάμαι, θα σου πω κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι στα γενέθλιά σου, λοιπόν, Παναγιώτη μου, που είμαστε. Δεν ξέρω πότε έχει ξεκινήσει να ψήνεται αυτό το σχήμα. Αλλά θυμάμαι στα γενέθλιά σου που ήμουν παρούσα, γιατί είχα πάει να μιλήσω στην Έλλη εκείνη την ώρα, που έρχεται ο Πέτρος και του λέει: Έλλη, θέλω να σου δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια γιατί είσαι πολύ καλό παιδί. Αυτό ήταν σαν να έγινε έτσι ένα.
0: Ψινότανε καιρό, να ξέρεις.
1: Πριν τα γενέθλιά σου.
0: Πριν τα γενέθλιά μου, μάλλον.
1: Όχι.
0: Εκεί κοντά στα γενέθλιά μου είχε ξεκινήσει να ψήνεται μια κατάσταση προς την επιχείρηση και την Έλλη.
1: Α.
0: Όχι προς τον Πέτρο και την Έλλη.
1: Εντάξει. Γιατί ήμουν παρούσα σε αυτό που σου λέω.
0: Το ψήσιμο με την Έλλη, για να ξέρεις, έγινε μετά τη δεύτερη εβδομάδα που ξεκινήσει το Φαντασία με την Real Need.
1: Okay. Σε κάθε περίπτωση.
0: Θα πω όλα να τα ξέρεις από μέσα.
1: Εγώ έχω να σου πω πάντως ότι το πρώτο τέτοιο είχε γίνει πριν είχαν ξεκινήσει και είχαν κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα, ήμουν παρούσα.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-025-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 10 και μισή.
8: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημερο εκπομπή Αντίλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ξεκίνημε εβδομάδα 14 του Σεπτέμβρη και μεγάλη μέρα σήμερα του Σταυρού να πούμε.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά να πούμε.
0: Χρόνια πολλά. Πολλοί φίλοι μας. Σταύροι.
1: Ναι, βέβαια. Πολλοί φίλοι μας, σκέφτομαι.
0: Εγώ έχω πολλούς φίλους που λέγονται Σταύρο.
1: Εγώ έχω ένα φίλο Σταύρο.
0: Έχω και ένα δεύτερο φίλο Σταύρο.
1: Σταυριάννα, Σταυρούλα. Ναι. Επίσης Σταυρούλα έχω. Έχω δύο Σταυρούλες. Τρεις Σταυρούλες έχω.
0: Έχω Σταυρούλα που είναι στη Relations. Εγώ.
1: Ναι, τη Σταυρούλα.
0: Καλά, μην ψάχνουμε τώρα να βρούμε τη Σταυρούλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Θέλω να σου πω.
1: Έλα.
0: Ότι ένα πράγμα, παιδιά, είναι λίγο καιρός περίεργος. Δεν ξέρεις πώς να αντιθείς. Δεν ξέρεις αν θα αντιθείς με air condition. Υποφέρουμε. Σας το λέω γιατί είμαι παθών, με ακούτε κιόλας, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και εγώ.
0: Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Προφυλαχτείτε όσο μπορείτε, δεν είναι και εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο γιατί είναι ξυπνάς το πρωί, τώρα έχει μια περίοδο.
0: Εγώ πήγα και 4 συναυλίες και έγινα αυτό.
1: Καλά, εσύ τώρα είσαι σε μια κατηγορία μόνο σου, βέβαια.
0: Σαφάρι, γιατί... Ρε Ελληνίδο, και επιστρέφω να στα πω.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: χαρακτήρα σου είναι αυτό που δεν με άφησε, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Είδα και την ανάρτηση που έκανε την προηγούμενη
1: εβδομάδα. Αυτό πήγα να πω, ο Νίνο.
0: Ο Νίνο.
1: Δεν καταλάβαμε την αφορμή. Είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος ένα τραγούδι που έχω γράψει. Είπε κάτι τέτοιο και έκανε αυτή την ανάρτηση ο Νίνο.
0: Δεν ξέρω να σου είμαι ειλικρινής, αλλά δεν ψάχνω να βρω και την αιτία πάρα πολύ σε αυτά τα πράγματα, να ξέρει.
1: Ναι, ούτε εγώ, αλλά αυτό μου έκανε λίγο εντύπωση. Κατά τα άλλα, ναι, εντάξει, okay. Ένα πολύ υπέροχο κομμάτι. Βέβαια,
0: δεν μιλήσαμε ούτε για το γάμο τη Ιουλία Καλυμμένη του Μιχάλη του Ρατζίδη.
1: Ναι, όντως.
0: Καθόλου.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Το χάρηκα να σου πω. Πήγες. Πάρα πολύ χάρηκα.
1: Όχι, όχι, δεν πήγε. Αλλά αυτό ο γάμο ήταν πολύ κλειστό γενικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν, νομίζω, δεν ξέρω αν βγήκαν φωτογραφίε.
0: Δεν βγήκαν, όχι.
1: Τίποτα.
0: Εγώ έχω δει φωτογραφίε από φίλου μου που ήταν εκεί.
1: Ναι, αλλά μόνο απ' έξω είδα που έτσι είχαν τι πολυμέρειε.
0: Λίγο που πριν του διώξουν. Ναι.
1: Αυτό.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Ευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι. Εγώ του αγαπώ πολύ και του δύο. Με τον Μιχαλή έχω δουλέψει πάρα πολύ. Πολλά χρόνια. Και έχουμε μια αμοιβαία εκτίμηση. Με την Ουλία δεν έχω δουλέψει πολύ. Έχω δουλέψει 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μπορώ να σου λέω και πολλά. 1,5, όχι 2 χρόνια. 2 χρόνια. Τα πρώτα της δηλαδή τραγούδια τα έχω δουλέψει εγώ. Και είναι από τους ανθρώπους που συμπαθώ, εκτιμώ και. Δηλαδή είναι ένα άνθρωπο που έχω μια θετική σκέψη.
1: Είναι
0: πάντα,
1: ένα
0: δηλαδή,
1: θετικό κορίτσι.
0: Στις γιορτές μου, σε όλα αυτά θα είναι τα πρώτα μηνύματα, θα είναι η Ιουλία κτλ. Είναι ένα άνθρωπο που έχω συνεργαστεί και έχουμε πολύ καλή σχέση.
1: Μπράβο.
0: Και χαίρομαι. Να με αγαπάς, αυτή είναι η δέση μου να μ' αμπεί.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί,

0: Δεν γίνεται, αυτό λέει η Ελκοκίνου. Πολλά πράγματα δεν γίνονται. Πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν. Άστε, η κατάσταση είναι δύσκολη.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είδα την Αριάννα Γκράντε.
1: Το ξέρω.
0: Και ήμουνα δίπλα με τη μαμά τη.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, είμαστε δίπλα-δίπλα. Μάτσι-μάτσι. Η μαμά ίδια η Αριάννα. Κοντούλα, πετίτ.
1: Αδύνατη πολύ.
0: Πολύ αδύνατη. Όχι ίσως την Αριάννα. Πιο.
1: Η Αριάννα, η οποία τελευταία κύκλο συναυλίων, έτσι δεν έχει τώρα.
0: Είπε ότι τελείωσε.
1: Το ξέρω.
0: Τελείωσε και είπε μάλιστα ότι θα κάνει και μια εποχή μεγάλη.
1: Άλλη αντέλα από εκεί.
0: Δεν ξέρω, σου πω κάτι μεταξύ μας.
1: Χρειάζεται.
0: Άκου, δεν είναι ότι χρειάζεται. Όταν έχεις τόσα λεφτά, δεν έχεις και ανάγκη.
1: Σίγουρα.
0: Όταν λοιπόν έχεις βάλει κάποια πράγματα, αυτή ας πούμε τώρα είναι με τον σύντροφό της, είναι πολύ καλά. Θέλει λίγο το χρόνο της. Και να σου πω, νομίζω ότι γενικότερα αυτή η γενιά έχει μια άλλη νοοτροπία από τη γενιά της Μαντόνα, της Lady Gaga, της Beyoncé, που είναι τόσο ας πούμε career oriented. Δηλαδή αυτοί πιο πολύ θέλουν να ζουν. Η Αντέλ, η Αριάννα και όλες αυτές οι γενιές, οι πιο πρόσφατες, θεωρώ ότι έχουν πιο πολύ ανάγκη να ζήσουν πράγματα.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Αυτό είναι.
1: Σε αυτό δεν έχεις.
0: Ριάννα, δες.
1: Σε αυτό δεν έχεις. Η Ριάννα, εντάξει, είναι μια άλλη κατηγορία.
0: Ναι. Αλλά

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
5: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, Κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
5: Πάντα δίπλα σου.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 11.
7: Daily Couscous

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Τα σπάμε εδώ με Αναστασία. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης που μόλις τώρα συντονίστηκες. Κάθεται ακριβώς απέναντί μου και είμαστε σε μια φάση, τέλος πάντων, παιδιά, που όπως και να το κάνουμε, ερχόμαστε κι εμείς, συνερχόμαστε βασικά, ο καθένας με τη δική του την τρέλα και την αρρώστια. Και πάντα ένας Μασούτσης είναι δίπλα μας. Θέλεις κάτι από εδώ πέρα? Να του φύγουμε
0: στη Δέσποινα. Όχι ακόμα. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν θέλω. Αυτή τη
1: Εντάξει,
0: στιγμή okay. δεν θέλω.
1: Okay, δεν θες κάτι γίνω.
0: Είναι ντροπή αυτό που κάνεις στον αέρα.
1: Όχι.
0: Όταν θέλω κάτι γίνω, πηγαίνω σε ένα μασούτι και όλα είναι τέλεια.
1: Α, εκεί θέλω να καταλήξω λοιπόν. Ένας μασούτης είναι δίπλα. Παιδιά, έχει συγκλονιστικά. Εντάξει τώρα. Πήρα τα κουλουράκια της κανέλας, γιατί με είχε ζαλίσει ο Παναγιώτης με τα κουλουράκια της κανέλας. Γιατί εμείς επιλέγουμε και γενικά μες στην κρέμα μας, το μας και βιολογικές επιλογές. Πρώτα απ' όλα για την ποιότητά τους και εν συνεχεία, εντάξει, είναι και διπλάσιοι πόντοι στο λογαριασμό μας. Αλλά επειδή τώρα ξεκίνησα πολύ δειλά το πριν να πίνω λίγο ζεστό καφέ, το κουλουράκι της κανέλας γιατί ταιριάζει τέλεια, έχω να σου πω. Κατάλαβες. Κοινώς με κατέστριψες. Να καταλήξω εκεί.
0: Παιδιά, θέλω να σου πω, ήμουν στο αεροπλάνο, γυρνούσαμε.
1: Από κάπου.
0: Ναι, γυρνούσαμε μια πολύ γνωστή εταιρεία, τέλος πάντων. Και είχε, παιδιά, ένα κέικ κανέλας. Ερωτεύτηκα.
1: Ναι.
0: Που σκέψει να έχει και γεύση. Τρελάθηκα. Τρελάθηκα.
1: Κέικ κανέλας.
0: Κέικ κανέλας. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έμοιαζε με φανουρόπιτα.
0: Όχι, ήταν πιο ωραίο.
1: Πιο ωραίο.
0: Βασικά θα σου πω κάτι. Ήταν σαν να τρως μια μους κανέλας. Τόσο μαλακό, τόσο ωραίο.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Έρχεται ένα daily throwback σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Μείνετε εδώ στην παρέα μας συντονισμένοι.
0: Όχι, γιατί ολοκαίνουν για να βύσει εδώ στο daily couscous.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε λοιπόν. Daily Couscous στο Facebook, Daily κατ' ο Παύλο Κούσκα, το Παύλο Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εδώ είμαστε λοιπόν. Λοιπόν, έρχεται ένα daily throwback πάρα πολύ ωραίο. Αγαπημένο, πάρα πολύ εύκολο.
1: Είναι όλη αυτή.
0: Κλέβω εκκλησία.
1: Για κλέψτε λίγο.
0: Είναι του 2005.
1: 5?
0: Ναι.
1: 20 χρόνια πίσω, 21.
0: 21 χρόνια πίσω. Ο συνθέτης είναι ο ίδιος ο ερμηνευτής και ο στιχουργός είναι ο Νικολάου ο Νικόλας. Φίλος μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πανεύκολο. Κάνω πρόβες. Πώς μοιάζει ένα γέλο γυλιό για να θυμηθώ.
1: Παρακαλώ.
0: Κάνω πρόβες.
1: Ναι.
0: Μήπως ξαναπώ το σ' αγαπώ. Δεν θυμάμαι ούτε μία καλή κουβέντα να σου πω. Μόνος θα είμαι και δεν σε θέλω δίπλα μου λεπτό. Κάνω πρόβες. Πώς μοιάζει ένα γέλιο για να θυμηθώ. Κάνω πρόβες. Μήπως ξαναπώ το σ' αγαπώ. Δεν θυμάμαι ούτε μία καλή κουβέντα να σου πω. Μόνος θα είμαι και σιγά σιγά την κάνω από εδώ. Αυτά.
1: Okay.
0: Αλήθεια. Πανεύκολο.
1: Κάνω πρόβες.
0: Κάνω πρόβες.
1: Έχει γράψει. Αυτό σκεφτόμουν. Έχει γράψει ο συνθέτη.
0: Ο ερμηνευτής είναι και συνθέτης.
1: Ο ερμηνευτής είναι και συνθέτης, μάλιστα.
0: Δεν έχει γράψει σε πολύ κόσμο, κυρίως στον εαυτό του γράφει.
1: Στον εαυτό του.
0: Ναι, κατά βάση. Δεν τον έχω ακούσει να γύρω σε άλλο.
1: Ακόμα είναι.
0: Στα πράγματα, ναι. Είναι. Όχι πάρα πολύ ενεργός, δεν είναι πρώτη γραμμή, αλλά είναι ο άνθρωπος, ναι, πολύ.
1: Α. Καλό, παιδί.
0: Ναι.
1: Παναγιώτη, δεν έχω ιδέα.
0: Μόλις χωρίσα, θα βγω να τα σπάσω. Μόλις χωρίσα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και βρίσκω άλλη αγάπη και φεύγω να σωθώ. Στο αδειό μου κρεβατί το πρωί θα αναστηθώ.
1: Μόλις χωρίσα.
0: Το πήρε την ιστορία να ξέρεις ο Νικόλας όταν το είχε γράψει. Ναι. Το είχε γράψει για μπαλάντα. Μπαλάντα ματωμένη.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Και άλλαξε
0: το, αναγκάστηκε και άλλαξε το στίχο σε κάποια στιγμή γιατί το είχε κάνει πολύ beat ο Κωνσταντίνος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Ήταν τότε χωρισμένος ο Νικόλας, πατώματα.
1: Χάλι, πατώμα.
0: Ναι, τον είχα ρωτήσει. Του λέω τι χαρούμενο αυτό που χώρισε. Μου λέει δεν ήταν έτσι το τραγούδι. Το έδινε, δώσε μου λέει στον Κωνσταντίνο, γιατί τότε ήταν στην Κύπρο ο Νικόλας, και μου το έκανε, μου λέει. Και αναγκάστηκα και άλλαξε κάποια κομμάτια του στίχου.
1: Άντε ρε. Έχει δώσει ο Κωνσταντίνος, ξέρεις πού?
0: Πού?
1: Στην Αναβύση.
0: Στην Αναβύση.
1: Βεβαίως. Την έρημη πόλη.
0: Αλήθεια.
1: Έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Μια ζυμωή μου να τη δεις.
0: Και έχω τα μάτια μου
1: ορθά νύχτα.
0: Μπράβο.
1: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου είναι αυτό.
0: Μπράβο του.
1: Και νομίζω είναι μουσική στίχη κιόλας.
0: Μπράβο του.
1: Ναι.
0: Μπράβο.

0: Δεν με φοβίζουν οι τυφώνες ούτε και οι πιο παγωμένοι χειμώνες, λέει.
1: Τίποτα, παιδιά, δεν μας φοβίζει. Τώρα μπαίνουμε κανονικά. Νομίζω ότι έχουμε επιστρέψει όλοι στη ρουτίνα και στην καθημερινότητα.
0: Επίσης, θέλω να σου πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μια φωτογράφηση εμείς.
1: Εγώ και εσύ. Κάτσε να χάσω την
0: κιλά
1: ακόμα.
0: Εσύ, περίμενε. Μαζί. Κι εγώ.
1: Περίμενα να χάσω την κιλά ακόμα, γιατί ακόμα από το καλοκαίρι δεν
0: τα έχω. Με την κορτιζόνη.
1: Και εγώ με την κορτιζόνη.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Παιδιά, κορτιζόνη δεν πρέπει να κέρδεται. Την τελειώνω, εγώ την ξεκινάω, Παναγιώτη.
0: Κορτιζόνη σε χαρά. Η κατάστασή μας κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Εντάξει, όχι. Η αλήθεια είναι ότι όταν παίρνει για μικρό χρονικό διάστημα. Μικρό, τι μικρό, βέβαια. Εγώ πήρα για 10 μέρες σχεδόν.
0: Αλλά.
1: Ναι. Αλλά είναι ό,τι πρέπει για να.
0: Τι να κάνει. Από το να περνά αυτά που περνάμε, άστο. Καλύτερα έτσι.
1: Όντως.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, η Λένα Γουίλιαμ στο πέντε μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, όμω κάθεται ακριβώ πέντε. Σα ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σα και για τα σχόλιά σα. Τα περί κορτιζόνη δεν την παίρνουμε.
0: Ψιλοπίδημα.
1: Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Όχι μόνο Παναγιώτη, και εγώ και πάρα πολλοί κόσμο νομίζω. Με ιώσει, λαιμού, air condition. Και αλλαγή τώρα που γίνεται αυτή η μικρή αλλαγή στον
0: καλά,
1: στο καιρό.
0: Εδώ το παθαίνουμε. Μα το να μην ξέρει τι ρούχα να φορέσουν είναι το χειρότερο.
1: Ναι. Ισχύει. Εν τω μεταξύ, έχουμε και έναν σχετικά ζεστό Σεπτέμβριο, έτσι. Ενώ σε σχέση με.
0: Επίσης, παιδιά, να σας πω ένα πράγμα. Υπάρχουν. Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν το έχουμε τόσο έντονα.
1: Τι.
0: Στο εξωτερικό, ας πούμε, έχει έξω ζέστη πάρα πολύ. Ναι. Και μπαίνει σε ένα μαγαζί
1: ναι,
0: με ένα ψυγείο.
1: Ναι, ναι.
0: Ψυγείο τύπου να συντηρήσει και τρόφιμα. Ναι, όχι αστεία.
1: Το
0: ψυγείο.
1: Το βίωσα στη Σαγκάη αυτό.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
2: Εν τω μεταξύ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που ακούσαμε πριν από λίγο το υποσυνείδητο από την Κέτι Καρμπή. Για τη συνευλία αυτή με τον Διονύση Σχοινά.
1: Που ακυρώθηκε.
2: Εξαιτίας.
1: Άκου, αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, επειδή ήταν η τελευταία του συναυλία, είχαν οργανώσει μια υπερπαραγωγή, μια κάποια κατάσταση πολύ,
2: ναι, δυνατή.
1: Ας πούμε, grande.
2: Ναι.
1: Λόγω κάποιων πραγμάτων.

0: πάντων, που και εγώ δεν τα ξέρω ακριβώς. Αυτά τα πράγματα τελευταία στιγμή τους ενημερώσαν ότι τελικά δεν μπορούν να γίνουν. Και γύρισε και είπε η Κέντρικη ο Διονύσης ότι κοίταξε, εμείς είχαμε σκοπό να κάνουμε αυτή τη συναυλία. Γιατί έχουν ξανακάνει μέσα στο Κατράκιο συναυλία.
1: Ναι.
0: Είχαμε σκοπό να το κάνουμε αυτό για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και να κάνουμε όλες αυτές τις εκπλήξεις και όλα αυτά τα πράγματα έτσι. Ναι. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν υπάρχει λόγο να γίνει συναυλία.
1: Κατάλαβα.
0: Εννοώ ότι δηλαδή δεν θέλανε να δώσει στον κόσμο απλά κάτι πιο μικρό.
1: Ένα ντουέτο, ας πούμε, και να βγαίνει. Ναι, όχι, okay, καταλαβαίνω.
0: Θέλω να το κάνω λίγο πιο
1: μεγάλο.
0: Το, ναι.
1: Okay.
0: Αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Έχει γίνει χαμός και με το τραγούδι. Κατερίνα Λιόλιου. Ότι χειρότερο γνώρισα ήσουν εσύ και το καλύτερο που χώρισε ένα πρωί. Πόσους κόσμους ταυτίζεται με αυτό το στίχο, θέλω να σου πω.
1: Πάρα πολλούς κόσμους. Νομίζω όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποιος που δεν ταυτίζεται. Χωρώ.

0: Με ολοκαίρο η Ηλία Βρετό φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν το τελικό σχολείο για σήμερα. Ξεκίνημα εβδομάδα, 14 χρόνια πολλά και πάλι στου Σταύρου, στι Σταυρούλε, στι Ρούλε.
1: Να είσαστε χαρούμενοι, να είστε ευτυχισμένοι και πάμε έτσι όλοι μαζί δυνατά. Είναι αυτή η μέρα που ουσιαστικά έρχεται να σημάνει
0: ήρθε
1: την έναρξη.
0: Η μέρα...
1: Να σημάνε την έναρξη της σεζόν 2026-2027.
0: Το 2007.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς στην μια ώρα στην εκπομπή θα είμαστε παρέα σου. Δεν πας πουθενά, μένεις εδώ γιατί η καλύτερη μουσική δεν σταματάει.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
4: Γύρισα.
3: Πήρες απορρυπαντικό?
4: Πήρα.
3: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
4: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
3: Α, τι.
4: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
1: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
7: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
7: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
7: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 12 και μισή.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr. Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230 22753.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι μία.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Περίεργες μέρες αυτές, περίεργο Σαββατοκύριακο με μία πολύ διαφορετική συνθήκη στη χώρα μας. Γιατί δεν χάθηκε από τη ζωή απλά ένας καλλιτέχνης, αλλά άνοιξε και ένα κουβάρι με πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και πράγματα που υπήρχαν στην κοινωνία τα οποία ίσως δεν γνωρίζαμε περισσότεροι από εμάς. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είναι η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ χθες Κυριακή στη Νίκαια, στον τόπο καταγωγής του, στον τόπο που μεγάλωσε, υπήρχε δυνατότητα από τις 7.30 ώρα το απόγευμα ο κόσμος να πάει και να αποχαιρετήσει το αγαπημένο του καλλιτέχνη. Αθήνα Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν. Θα έχουμε Γιώργο Μαζονάκη σήμερα, τραγούδια που αγαπήσαμε, να τον τιμήσουμε κι εμείς με τον τρόπο μας και φυσικά μένετε στην παρέα μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια εκπομπή όσο το δυνατόν περισσότερο happy γίνεται.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και όπως καταλάβατε είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Εδώ πέρα που λέμε αλήθειες, εδώ πέρα που όταν είμαστε στεναχωρημένοι αυτό φαίνεται, εδώ πέρα που έχουμε και προβληματισμό, παιδιά, πέρα από viral θέματα. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για δύο ώρες, για κάτι λιγότερο βασικά από δύο ώρες και... Είναι μια δύσκολη συνθήκη σήμερα. Παρ' όλα αυτά έχω επιλέξει έτσι μερικά θεματάκια γιατί αντιλαμβάνομαι το ότι βρίσκεστε στο αμάξι. Όλοι έχουμε επηρεαστεί και έχουμε έτσι μπει σε ένα πολύ άσχημο mood αυτές τις μέρες. Νομίζω το ότι χρειαζόμαστε χαρούμενες ειδήσεις μέσα σε πολύ δυσάρεστα γεγονότα και αυτό θα φροντίσουμε να κάνουμε. Και φυσικά πάντα η μουσική είναι εδώ πέρα να μας συντροφεύει.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή με το iPhone 18 να έχει παιδιά έρθει να αλλάξει τα δεδομένα στη χώρα μας. Πάρα πολύ ακριβό, βρε αδελφέ, έχω να πω σε αυτό το σημείο. Μπορεί κάποιος να το αγοράσει αυτή τη στιγμή? Νομίζω μόνο αν είσαι πάρα πολύ καλά οικονομικά. Και Σεπτέμβρη, ποιος είναι καλά οικονομικά, βρε παιδιά. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας. Ζωρική σημερινή ημέρα, όπως είπαμε και προηγουμένως και θα λέμε σε κάθε μασόν. Το Ανίκο είναι ένα τραγούδι που αυτές τις μέρες τρεντάρει πάρα πολύ στα social media και όχι μόνο. Έχω μαζέψει μερικά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, τα οποία νομίζω αξίζει να τα χρησιμοποιήσουμε σαν ήχο.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
2: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
2: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
2: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
3: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22230-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
0: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223-772-766 και στο κινητό 697-2394-790.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
6: Όχι! Τελείωσε το απορρυπαντικό! Πώ

0: θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα.
1: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
0: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
1: Okay.
0: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και το ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
1: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
2: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
3: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
2: Πάντα δίπλα σου.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 1:30.

χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Σας είπα πριν ότι έχω μαζέψει μερικά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη που τρεντάρουν αυτές τις μέρες. Να πούμε επίσης ότι στα ραδιόφωνα την ημέρα που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης ακούστηκαν τραγούδια του 245 φορές, αν τα έχουμε μετρήσει σωστά εδώ πέρα με βάση τα στοιχεία που μας έχουν έρθει. Όπως καταλαβαίνετε, η μουσική δεν πεθαίνει ποτέ και όταν ένας καλλιτέχνης είναι τόσο εμβληματικός, μερικά πράγματα δεν θα ξεχαστούν και ποτέ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε επιτυχίες και θα επιστρέψω με τα τραγούδια που ακούσαμε περισσότερο όλη η Ελλάδα αυτές τις μέρες και τα τραγούδια που τρεντάρουν περισσότερο στα social media.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και πάμε λοιπόν να δούμε το top 10 των Ελλήνων από τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη αυτές τις μέρες. Με τις ώρες μικρές να είναι στη θέση νούμερο 1 και το ανήκω σε μένα στη θέση νούμερο 2. Στο νούμερο 3 σαν ήμουν παιδί. Στο νούμερο 4 αγαπώ σημαίνει. Στο νούμερο 5 4 πήγε. Στο νούμερο 6 ενόπνευμα φθηνό. Στο νούμερο 7 το Σάββατο. Στο νούμερο 8 το να περνάς. Στο νούμερο 9 απόψε θα σου ονειρευτώ. Και στο νούμερο 10 τα δύσκολα φεγγάρια. Το απόψε θα σου ονειρευτώ, το ανήκω σε μένα, αλλά και το να περνάς, το έχουν σπάσει επίσης πραγματικά το ταμείο και στο TikTok. Οπότε θα τα ακούμε αυτές τις μέρες. Αυτό θέλουμε να συμβαίνει. Και φυσικά θα θέλαμε ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης να είναι εδώ.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 2.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
4: Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Βαρύ το κλίμα σήμερα, το είπαμε από την αρχή της εκπομπής. Παρ' όλα αυτά εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε προκειμένου να σας φτιάξουμε τη διάθεση, γιατί αντιλαμβανόμαστε παιδιά ότι όλοι έχουμε δύσκολες μέρες, είναι πολύ δυσκολότερες αυτές και θέλουμε να ακούσουμε και κάτι ευχάριστο, ειδικά όταν είμαστε στο αμάξι. Κάνω λάθος? Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Πάμε να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω.

και επιτυχίες, τα νέα, οι εξελίξεις, γενικά πολλά πράγματα αυτές τις μέρες. Έχουμε συζητήσει πολλά, είμαστε έτσι σε μια περίεργη φάση όλοι. Να πω λοιπόν ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες επέλεξαν να αναφερθούν επί σκηνής το Σαββατοκύριακο στο Γιώργο Μαζονάκη. Άνθρωποι που ήταν φίλοι, συνεργάστηκαν χρόνια, οι οποίοι δεν θέλησαν να μιλήσουν σε κάποια εκπομπή, ήταν εκεί πέρα προκειμένου να μιλήσουν με τη μουσική τους στην πίστα. Αρκετοί ήταν αυτοί, με πιο καθηλωτικούς θα έλεγα εγώ, τον Ήβο και τη Λένα Ζευγαρά. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, εδώ πέρα θα είμαστε να συζητήσουμε πολλά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω.

τρελαθώ. Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν απλά μια συναυλία αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήταν και ένας φόρος τιμής στο Γιώργο Μαζονάκη, διαφοροποιήθηκε το πρόγραμμά του. Ο Αντώνης Ρέμος προφανέστατα και ενέταξε τραγούδια αγαπημένα μέσα που μας θυμίζει τον Γιώργο Μαζονάκη. Ήταν μια συναυλία που είχε πολύ μεγάλη σημασία για τη Θεσσαλονίκη αλλά και για τον ίδιο και νομίζω το ότι άξιζε να γίνει. Να πούμε λοιπόν ότι ο κόσμος μαζεύτηκε από την παραλία Θεσσαλονίκης μέχρι το Μακεδονία Παλάς που είναι τεράστια απόσταση και αυτά τα 30 χρόνια νομίζω ότι θα τα θυμάται για πάντα ο Αντώνης Ρέμος. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, μισή ωρίτσα θα έχουμε ακόμα μαζί και εγώ επιστρέφω.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Η δουλειά απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Δεν 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
6: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
7: Γύρισα.
6: Πήρες απορρυπαντικό?
7: Πήρα.
6: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
7: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
6: Α, τι.
7: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
8: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
9: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 2:30.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει το

Καλή back to back νέα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Δύσκολη μέρα η σημερινή, θα την ξεπεράσουμε, όμως ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Λίγο πιο μαζεμένο, λίγο πιο στενάχωρο. Αλλά παιδιά, εντάξει, οι εκπομπές έτσι είναι. Μεταφέρουμε τον παλμό των ανθρώπων. Πρέπει να σας διασκεδάσουμε, το καταλαβαίνω. Αλλά πολλές φορές νομίζω ότι είναι πιο ωραίο να περάσουμε και την αλήθεια μας μέσα από το μικρόφωνο. Προσωπικά δεν έχω δουλέψει, δεν έχω συνεργαστεί ποτέ με τον Γιώργο Μαζονάκη. Όμως είμαι ένας άνθρωπος που, επειδή βρίσκομαι στον καλλιτεχνικό χώρο, δεν το έχω πάρει πολύ καλά, όπως δεν θα το έπαιρνα και για κανέναν άλλον άνθρωπο. Να πούμε λοιπόν ότι αύριο θα βρισκόμαστε ίδια ώρα εδώ πέρα και φυσικά εδώ πέρα μένετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για πολύ ωραία μουσική. Μέχρι αύριο λοιπόν, φιλάκια πολλά. Bye!

0: Την εκπομπή σας προσέφερε τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
2: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223-772-766 και στο κινητό 697-2394-790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
6: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
6: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230-25505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 3.

μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρντι κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
0: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. 29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
5: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 3:30.

0: Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center, στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 4.
3: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

Πολλά παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 4:30.

τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγη οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγη οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230-25-505.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δράσεις μεταχειρισμένο. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 5.

αντέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα σε όλους, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και like στη μουσική παιδιά. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου και ξεκινάμε με πάρα πολλές επιτυχίες του χθες και του σήμερα.

0: αλήθεια τώρα.
1: Σήμερα, παιδιά, είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στην Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά. Τι να πω, παιδιά, έφυγε ο αγαπημένος μας τραγουδιστής. Να πω ότι περπατάω στον δρόμο και παντού ακούω στα κινητά τραγούδια του Μαζονάκη. Παντού τραγουδάνε Γιώργο Μαζονάκη, μέχρι και σε καταστήματα, παιδιά, έχουν βάλει Μαζονάκη. Όλοι κλαίμε για το Μαζονάκη.

Αντώνης Ρέμος, παιδιά, έγινε τελικά η πολυσυζητημένη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, έπιασε βροχή, πήγε και τη Γαρμπή, σκόνταψε και έπεσε. Πότε έπεσε όμως, πείτε μου, πότε έπεσε, παιδιά? Λοιπόν, έπεσε όταν είπε: Αντώνη μου, είσαι το καλύτερο παιδί, εσύ είσαι το καλύτερο παιδί και της μέρας και της νύχτας. Και εκεί, παιδιά, η Κέτι Γαρμπή έπεσε κάτω.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9 ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
3: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
0: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος κοκκινό γυαλιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
0: Πάντα δίπλα σου.
5: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223 025 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
7: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
8: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψησταριά ταβέρνα.
7: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2230 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 5:30.

στη μουσική με την Εβίτα Ζαριγιάννη.

Γιώργος Μαζωνάκης, πάλι θα μιλήσουμε παιδιά για τον Γιώργο, είναι λογικό, όλοι τις τελευταίες μέρες για τον Γιώργο Μαζωνάκη μιλάνε, ακούστε με λίγο. Θέλω να πω το εξής, έχω στενοχωρηθεί με πάρα πολλούς, έτσι, οι οποίοι γράφουν άσχημα λόγια για τον Μαζωνάκη. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι σωστό να κρίνουμε έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή, τον έχει κρίνει ήδη ο Θεός. Από εκεί και πέρα παιδιά, δεν είμαστε θεοί εμείς για να κρίνουμε κάποιον. Το που έχει πάει ο Μαζωνάκης το ξέρει μόνο ο Θεός και ο ίδιος που έφυγε από αυτήν τη ζωή.

Αφήστε λοιπόν τις κακίες έτσι και κοιτάξτε τις δικές σας τις αμαρτίες και τα δικά σας τα λάθη και φροντίστε για τον εαυτό σας. Έτσι όταν θα φύγετε από αυτή τη ζωή που θα πάτε και τι ψυχή θα παραδώσει ο καθένας μας, έτσι, πόσα καλά έχουμε κάνει, πόσα κακά έχουμε κάνει και όλα αυτά. Εμείς αγαπούμε τον Γιώργο τον Μαζονάκη, αγαπήσαμε τα τραγούδια του και πάμε να ακούσουμε επιτυχίες.

0: τα μηνυκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Ζαριγιάννη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

μεταξά. Όταν χώρισα, είπε, και έπεσαν όλοι πάνω να με φάνε, σκέφτηκα ότι αφού με κράζουν θα κάνω αυτό που θέλω.

Και σε σκέφτομαι καθόλου φιλικά. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Σκορπιός και εγώ καιρός.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, για να δούμε ποια ζώδια είναι αισιόδοξα. Πες αντίο σε ό,τι σε στεναχωρεί και η ζωή θα σου στείλει μια καινούργια καλημέρα. Λένε Κριός, Δίδυμος, Λέων, Ζυγός, Τοξότης και Εγώκερος.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
5: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
6: Γύρισα.
5: Πήρες απορρυπαντικό?
6: Πήρα.
5: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
5: Α, τι?
6: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 6:30.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Ανδρομάχη Γιώργος Λιβάνης. Ο γιος τους έγινε 2 ετών. Το εντυπωσιακό πάρτι για γενεθλίων. Τελικά χώρισε, ρε παιδιά, το ζευγάρι. Πολύ ευτυχισμένο ζευγάρι τους βλέπω εδώ. Φωτογραφίες μαζί, αγκαλιές, φιλιά. Εντάξει, μπορεί να το κάνουν για το παιδί τους, αλλά τελικά δεν έχω καταλάβει. Χωρίσανε, τα ξαναβρήκανε? Πρέπει να μάθουμε να χαρούμε κι εμείς αν τα βρήκανε.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 7.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
3: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223057265.
0: Πάντα δίπλα σου.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζω τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
6: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223 0 25 555. Κινητό

0: 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 7:30.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία, 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223-0-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 8.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
2: Γύρισα.
1: Πήρες απορρυπαντικό.
2: Πήρα.
1: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
1: Α, τι.
2: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
5: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρυσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρυσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 8:30.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 9.

0: στα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγη οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγη οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων. Τον Σπύρος Κατσινής. Καινούργια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
3: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατά!
5: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, Κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
5: Πάντα δίπλα σου.
7: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
8: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
9: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
8: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοείας, νοσοκομιακά κρεβάτια,

0: αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
1: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
0: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 9:30.

Ψάχνεις τα κουμπιά.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μυναγή ραδιοφωνία 103,9.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Ισο medicare.pavlaevia.gr. Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230 22753.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 10.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είσαι, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
0: Η ώρα είναι 10:30.

να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, μη ambición suego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 11:30.

Η ώρα είναι 12.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 12:30.

Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ. Ξέρεις τι ακούς.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.
1: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
2: Θα τα κάψω.
3: DJ, παίξε δυνατά. Master Tempo και η κάμος όλη χέρια ψηλά. DJ, παίξε δυνατά. Master Tempo και η κάμος όρθια με φωτιά. DJ, παίξε δυνατά. Master Tempo και η κάμος όλη χέρια ψηλά.